Ωχ, έπει όπου. Εκούγε τα σπλέ. Ναι. Τι σκέφτεσαι που είχαμε λάθος. Ναι. Ναι. Είσαι σωρίτσο. Ναι.